Ο Καρβαρού! Σίγουρα αυτό μαζί σημασία! Σίγουρα αυτό μαζί σημασία! Σίγουρα σημασία! Προ λάδο, προ ότρο, προ λάδο!